Όταν πήγε στην Αθήνα ένας Ολυμπίτης, συνηθισμένος όπως ήταν να παίρνει τσιγάρα Βερεσία, πήγε να αγοράσει τσιγάρα από κάποιο περίπτερο. «Δώσε μου ένα πακέτο τσιγάρα και γράψε το κουμπάρε». «Κουμπάρε, εδώ δεν γράφουμε», του λέει ο περίπτερας. Και ο Ολυμπίτης του λέει αφελέστατα: «Μπράβο μνημονικό να που έχετε στην Αθήνα».

0: διαμάντι, χρυσό διαμάντι, κι άγενης.
1: Χρυσό διαμάντι,
0: χρυσό διαμάντι, κι άγενης. Και πέσεις, και πέσεις, και πέσεις στην αυλή.

Δε σκύβγω, δε σκύβγω, δε σκύβγω να σε πιάσω. Η μητανά σου, η μητανά σου όπουσι. Ένια μου, ένια, ένια μου αχλουάρι. Και δεκαπέντε να

0: μια μαργαριτά. Και πάλι, ναι και πάτε πάλι, ναι και πάλι, όχι.
1: Και πάλι, ναι και πάλι, όχι.
0: Και πάλι, ναι και πάλι, όχι. Και πάλι, δεν σε θέλω.

0: my shirt. Σουφράγκο, ούλα μου, και περδίκο, ούλα μου. Και περδίκο, ούλα μου, βγούμενε, άμα αγαπάς. Στην ευάρκα να με πας. Στην ευάρκα να με πας. Βάρκα σου να έχει δουλειά. Βάρκα σου να έχει δουλειά. Παλικάρια διάλεκτα. Δεύτερο. Σιγώστε τον κι παραπάνω. Μπέρο.
1: Σήμερα είναι 30 του μηνός Απριλίου, παραμονή Πρωτομαγιάς. Βρισκόμαστε η αδερφό της Ολυμπητών Ρόδου, Βρικούς, έχει κάνει μια εκδρομή στην Παναγιά του Σκιαδενή. Τραγούδησε ο αξέχαστος παπά Γιάννης, ο πας της Ολύμπου. Στην παρέα βρίσκεται η αδερφή Παυλίδη, παίζει λίγα ο Μάλτας ο Μανώλης, Σαμπούνα ο Γιάννης ο Παυλίδης, ο Χατζικουτσός Λαούτο. Από την αδελφότητα είναι όλα τα μέλη, ο πρόεδρος ο Χατζιοπάς ο Κομινός, μαζί με την οικογένειά του και πολλοί άλλοι τους οποίους θα σας πω αργότερα.
0: Πάλι σε ξανά μέσα

σαπούλια και πάλι.

καλλιέργειες και γένες του χρόνου με υγεία. Τον Άγιο Κωνσταντίνο, μερετρεχαμένο,

εγκουμούμε ρονύχτα, ρονύχτα, εσένα στεκούμε.

Τώρα με γονάτισε.

και πομίνεν αχριστό. Το δίπλωμα της πείρας. Γεια σας, θα το χρόνο έπαιζα καλά. Εσείς να ξανάρθετε πάλι. Χαρούμενοι.

έτσι, μπράβο. Τώρα βάζω το πάνω, έτσι, μπράβο. Θα χορέψεις, Τζόλε, θα χορέψεις τα παιδιά. Ελίπτω, τι. Και ότι απόψε είναι να χορέψεις τα παιδιά. Η γυναίκα. Σε κάνουν και εκείνη λιγάκι. Εμείς καλά, εμείς άμα θέλετε, θα βοηθούμε να εμείς και εμείς, να το κάνουμε. Ε, ρε, ρε, ρε.

Και μας γυρνά.

Κι όπως τα θέλεις πάρτο. Ηλία, αν είμαι ζωντάνος.

Αυτής πρώτο, χωρίς της πρώτο, χωρίς τη χαρά. Αυτής πρώτο, χωρίς τη χαρά.

Καλησπέρα, δάσκαλοι. Φιλιά και χαρά σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας εγώ δεν τα φανερώνουμε. Εδώ να φανερώνουμε. Εγώ εσείς μιλάτε εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Με υποχρέωση πολύ. Και προπάντων η μελωδία σου. Προπάντων η φωνή σου. Με μαγεύει.

τα τόσα αβουάγκο είχα αμφιβολίες.

νεβάλεστη, η νεβάλεστη φρά, νεβάλεστη, η σφραγίδα της φραγίδας.

παραγγείλα ασού για πάντα απαπαγιάννη.

Τα πείτε να έχω ρέψει και η άμορφη ο κόρες και

κατηγούνα. Κράζουσε ξανά γραφή μου. Πάρα πολύ εκτιμάζουμε, πάρα. Κυρία σου, για άλλη εξουσιάζει, δεν πιστεύω πάρα πολύ. Και το χρόνο σου, ελπικός.

0: ψάρι κι αν δεν είσαι ναι, σε πάρω.
1: Αχ, σ' αυτήν ωραία, σ' αυτήν ωραία.

Σας είχα δείτε άλλη

έγκαρφαντε λεϊμόνα. Πάνω

Καλή.

Δόλι τον ύφτο ο χειρογό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Εγώ θα τους το στείλω. Εγώ θα τους το στείλω. Για να γυλεβέντη. Γιώργος είναι μόνο και τώρα σε χορτάς αυτό εδώ πέρα. Όπως ήθελα. Αχ, μα το Θεό που προσκυνώ.

0: κοινό, πολλά ναι που οφείλω.
1: Προς το τέλος, πέτρα κι ουρανός, ατέλειωτο πέλαγος, νεκρική σιγή, στεγνό το δάκρυ, άνυδρη καιρή, πικραμένη όλυμπος, δέος ερημιά παντού, λιγοστό το φως, κι εσύ λαξεμένη στη πέτρα κλαις. Πόσο με τρομάζει ταύριο, μάνα μου, θλίβομαι σαν βλέπω τη δύση σου. Κλαίω, πονώ και επαναστατώ, βλέποντας στο παζάρι τις αξίες σου.

Όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε η Ιταλία, στη βάφτιση ενός παιδιού του Αντωνίτου Καστελοριζιού, κάποιος άλλος τραγούδησε αποθαρρυμένος.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι δύο αδερφοί, ο Φρόνιμος και ο Λολός. Μια φορά και ένα καιρό ήταν δύο αδερφοί. Ένας Φρόνιμος και ένας Λολός. Ο Φρόνιμος λέει του Λολού να πάει να οράσει από το χασάπι μια αρνίσια κοιλιά, να την κάμει παραϊμωστή και να την ψήσει. Πάει και ο Λολός, εόρασε τη κοιλιά και σιά που του την ίωκε γεμάτη ο χασάπι, την ίαλε στο φούρνο. Ευτίσως τον επήρε χαπάριν ο Φρόνιμος, του άλε τις φωνές και του είπε να την πάρει και να πάει την ίδια μαζαρόλα στη θάλασσα να την πλύνει. Ελιά λοιπόν να πλύνει την κοιλιά και εκείνη την ώρα ανήφευγε ένα παμπόρι και του λέει «Στον αείριστον να πάεις». Τον ήκουσε κάποιος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Εν ήξευρες να πεις, ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, μία πουλή πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου». Ελιά πιο πέρα και βρίσκει ένα κοινείο και αυτής του λέει «Ώρα καλή στη πρίμνη σου και αέρα στα πανιά σου, μία πουλή πετάμενο να μην βρεθεί μπροστά σου». Τον ακούει πάλι ένας άνθρωπος από βρέθηκε νοικιάσιμά του και του είπε «Εν ήξευρες να δεις, 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά». Εσυνέχισε το πορπάτημα και συνεπαντήχτην αυτή τη φορέα με ένα παπά, απού θα βγαίνει έναν άνθρωπο και του λέει 5-5 την ημέρα και 100 την εβδομά». Τον ακούει ένας από εκείνους σεά από το στη κηδεία και του λέει «Εν ήξευρες να πεις, κρίμα το νιό, κρίμα τη νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον Άδη». Επροχώρησε δυο στενά και πόσωσε σε μιαν άλλην εκκλησία και τότε στορεί έναν αντρόινο να κατένει τα σκαλία της εκκλησίας και ο Λολός έχανει καιρό και του λέει «Κρίμα το νιό, κρίμα τη νιά, κρίμα το παλικάρι, κρίμα τα ρούχα που φορούν να κατεούς τον Άδη». Τον ακούει ένας από τους καλεσμένους και του λέει «Εν ήξευρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Επορπάτην, επορπάτη και πέφτει απάνω σε έναν άνθρωπο, από εκείνη νεά την ώρα ανίσφασε τη σκρόφα του και του λέει «Με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να κοιμηθείς». Τον ακούει ένας από παρακολούθη τη σκηνή και του λέει σαστισμένος «Εν ήξευρες να πεις, με αυτήν να φας, με αυτήν να πιείς και με αυτήν να λιγδομουσταγιάσεις». Και αξάφνου θυμήθηκε τη κοιλιά. Πάει να τη γυρέψει και τα ναή. Του την είχα φάει όλη τα ψάρια. Κι ήφαε και αυτό το βρυσίδιν από τον αερφό του.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

έρωτας. Αυτός που μαγεύει τις ψυχές μας. Αυτός που μας δίνει δύναμη και μας κάνει πανίσχυρους. Αλλά και αυτός που μας την αφαιρεί και μας κάνει τόσο αδύναμους. Αυτός που σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους πολιτισμούς εκφράστηκε στην ποίηση, στη μουσική, στο θέατρο και σε όλες τις τέχνες με αρρύθμιτους και μοναδικούς τρόπους. Αυτό το τόσο ζωντανό, αναγκαίο και πηγαίο συνέστημα, οι Αλέξης Μαναρουλάς, η Ευδοξία Λιτού, ο Γιώργος Ζωγραφίδης και ο Γιάννης Χαλκιάς και η παρέα τους εξυμνούν με ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από τις παραδοσιακές μουσικές διαδρομές και σκοπούς του αγαπημένου μας νησιού της Καρπάθου. Αυτά τα παιδιά αποδεικνύουν ότι, παρόλο την αντίσταση αλλά και τη σεμνότητα της παράδοσής μας στον τρόπο έκφρασης του έρωτα, παρουσιάζουν την ιδιόμορφη ευαισθησία τους στη μαγεία του έρωτα και ιδιαίτερα στον τρόπο που τον παρουσιάζουν. Η ανάγκη έκφρασης του έρωτα βρίσκει πολλές διεξόδους. Γι' αυτό και οι μουσικές μελωδίες, οι δοξαριές, οι πιαυλιές, οι παινιές και οι φωνές συναντούν το στίχο της Μαντινάδας σε μια αρμονία φωνών και οργάνων. Γιατί ο έρωτας μπορεί να έχει βάσανα, αλλά έχει δύναμη. Υπάρχει παντού και δίνει αυτό το ιδιαίτερο νόημα στη ζωή μας. Αξίζει λοιπόν να είναι κοντά μας, όπως και εμείς στα νέα παιδιά του νησιού μας που μιλούν για αυτόν.

Όλυμπος, ήλιος και μόχθος, ίδρος και πείσμα, χορός και γλέντι, τραγούδι του έρωτα, ζωή στη πέτρα, στα λέτρη, στο αμόνι, κουπί στη σκέρωνα και πάλι τραγούδι, στο χέρι της μάνας, ρούχα και άρτος, μωρό στο σεντόνι, αγράτη και ασκούλη, φευγός, στις πόρτες ρητίδες και αράχνες, φαρμάκι το δάκρυ, άπονη θάλασσα. Γιατί η Πανδώρα, σπασμένες αντένες, χόρτα στο δώμα, τσαμπάλια της θλίψης, η γούφα νεκρή, λύρα και θρήνος, μετανάστευση, αβάσταχτος πόνος, κάθε εξοκλήση, μετάνοια και δάκρυ, λουλάκι και ασβέστης, λιβάνι ελπίδας, στάδιο σοκάκι, κόρακας μαύρος, ως πότε Θεέ μου, κουράγιο κανένα. Τέλος την πόρα, το χέλι πίσω, αγνώριστος γέρος, ξενόγλωσσα εγγόνια, άλμπουμ, βιβλία, παλιές διηγήσεις, η μάνα στο γιο, αλήθεια ή μύθος, αλήθεια παιδί μου, παλάκια, βρουκούντα, τσαμπούνα και λύρα, αχ, πέτρινα χρόνια.

Πράγματι, ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, Γιώργος Διακογεωργίου, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Στο Τρίστομο ο Νικολαίδης είχε μελίσια. Οι Ιταλοί με τις κατακριτικές τους τάσεις, μια μέρα για να φτιάξουν πολυβολία στο χώρο εκείνο, τα χάλασαν όλα. Για τον Νικολαίδη ήταν μεγάλη απώλεια. Μια μέρα, στο Φιλιππάκι τον καφενέ, άναβε το γλέντι και κάποιος από την παρέα είδε τον Νικολαίδη να έρχεται, βγήκε έξω και τον έβαλε μέσα στον καφενέ. Ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την

όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε οριστικά πια η Ιταλία, οι Ιταλοί με αυτή την είδηση βγήκαν στους δρόμους της Ολύμπου και στο Γιαφάνι και κερνούσαν τον κόσμο για την νίκη τους. Τέτοιο κέρασμα να μην ξανάρθει ποτέ. Την ημέρα εκείνη εγίνεται η βάφτιση ενός παιδιού του Αντώνη του Καστελοριζιού. Όσοι βρεθήκαν στη βάφτιση είχαν έλθει στο κέφι και τραγουδούσαν. Παρόλο ότι ήτανε σε βάφτιση, με το άκουσμα της πτώσης της πατρίδας μας και τον ερχομό της σκλαβιάς, κάποιος άλλος μερακλής τραγούδησε αποθαρρυμένος.

Συνεχίζοντας, ο Ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως το ελληνικό και πιο στενά το ολυμπίτικο στοιχείο δεν το ήθηκε ποτέ, μα πάντα μέσα στην καρδιά φόλιαζε το μίσο στον κατακτητή και άναβε τη φλόγα της μεγάλης επιθυμίας για τη λευτεριά.

με τη μαντινάδα του, ο ανής του Κωστή του Χαλκιά, προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό που έπεσε με την καταραμένη είδηση εκείνης της ημέρας και αφήνει ελπίδες και θάρρη, γιατί πραγματικά τα λόγια του είχαν βαθύ νόημα.

Τέλος, ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου και σε κάποιο γλέντι στα πηγάδια, θέλοντας να εκδηλώσει την μεγάλη χαρά του για το χαρμόσυνο γεγονός, είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

αυτές οι μαντινάδες, έτσι όπως βγήκαν σποραδικά και ανάκατα από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, θυμίζουν ξεσπάσματα ηφαιστείου που ξυπνά πότε πότε και που με την έκρηξή του τελικά σκόρπισε το φασισμό και έφερε τη λευτεριά. Ο Ολυμπίτης ορκίζεται πως θα παλεύει πάντα ώστε να μην ξαναπατήσει στα χώμα του εχθρού ποδάρι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Η Αλεπού Κρητής. Μια φορέα και ένα καιρό ήρκε τον ένας άνθρωπος από το αφάνι και ως αν ήρθε στη Κυμαρέα είχε πυρκαγιά. Και εκεί άκουει έναν οφή να λέει «Σώσε με άνθρωπέ μου κι ό,τι μπορώ και γιο θέλ να κάνω για σένα». Ίσβησε ο άνθρωπος στη φωτία, ίσωσε και το οφή και απέει τον τύλιξε στο λαιμό του. Τώρα του λέει «Θέλ να σε φάω». «Γιατί είναι να με φάει σαν που σίσωσα». Μου είπες ό,τι μπορώ θέλω να κάνω για σένα. Μη με φάεις ακόμη να φωνιάξω με το άλλο, να το άλλο με κριτή. Φωνιάζω το άλλο. Καλό μου άλλο, όλοι έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή. Έρχεται τ' άλλο, λέω του την υπόθεση και λέει «Να σε φάει, επειδή εσείς οι ανθρώποι είστε κακοί». «Θωρείς», λέει «Να σε φάω». «Μη με φάεις ακόμη, να φωνιάξουμε και την Αελέα να τη βάλω με κριτή». Φωνιάζω την Αελέα. «Καλή μου Αελέα, όλοι έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται η Αελέα και της λέω την υπόθεση και εκείνη τον λέει «Καλά θέλω να σου κάνει να σε φάει, επειδή στα αφεντικό μου, τώρα που είναι στοιχό πλειό, μου ρίχτει τα απόπαθνα να φάω. Μη με φάεις ακόμη να φωνιάξουμε και μια Αλεπού να μας πει και αυτή τη γνώμη της. Αν με εκείνος, σαν ελιά για να τη φωνιάξει, της είπε κρουφά κρουφά, σώσε με και να σώκω πέντε μπούλες και ένα πετινό. Και η Αλεπού, σαν ήρθε, χάνει καιρό και λέει στο οφί. Πού σου είναι σου, σαν ήπιασε η φωτία, εκεί απάνω και της ήξε ένα τείχο. Ψώματα λέει, του λέει εκείνη. Στάσου να πάω να με είσαι, λέει το οφί και πάει. Επήρε τότε δρόμον ο άνθρωπος και γλίτωσε από το φύ. Καπέει άλλε μέσα σε μια μπουρδα κάτες και σκύλους και την ίωκε στην Αλεπού και της είπε να κλειώσει την πόρτα του κελίου της και να την αδειάσει. Πάει και αυτή στο κελί της, ίδιασε την μπουρδα και ήταν ναή. Αντίς για μπούλες και πετινών είχε μέσα κάτες και σκύλους και χυμίξαν απάνω της να τη ξεσκίσω. Επήρε δρόμο κύφια τρομοκρατημένη και φώνιαζε. «Ποαράκια μου, ποαράκια μου, καλά να πάθετε και μη ο πάπους σας είτε ο κριτής, μη ο αφέντης σας και ας μην εμπαίνετε κι εσείς».

0: Θα πεις ότι...
1: Αν θέλετε, η γιορτή.

0: Μαμά, μαμά, νάνι, νάνι, όλη μαμά, νάνι. Κατά μαμά, σας κατά μαμά.
1: Ότι περνάει, ότι περνά, ότι περνά.

αρκιστής, ο λυμπίτικος χορός που χορεύεται την αυγή στους γάμους, πάνω στα πεζούλια της αυλής ή στα καντούνια.

Να στο γέρο, έλα.

0: Κρίσιμος, ρυθμός, λέγεται αυτός. Κρίσιμος.
1: Κρίσιμος.
0: Κρίσιμος.

Έτσι,

0: τα θέλω με τα γερά.
1: Τα θέλω.

μας.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι Ιταλοί για να φτιάξουν πολυβολία τα χάλασαν όλα. Σε μια διασκέδαση στο Φιλιππάκι τον καφενέ, ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μη ξέροντας για την καταστροφή, λέει στον Νικολαίδη που έμπαινε εκείνη την ώρα στο καφενέ.

Ah.

Ο Χρυσολουμπής και η μάνα του η δρακόντισσα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια δρακόντισσα και είχε έναν ίον από τον Ελέα Χρυσολουμπή. Στο σπίτι της είχε μια κόρη και την εβοήθα στις βουλιές. Ο Χρυσολουμπής ερωτεύτηκε αυτήν την άδη κόρη. Όσα τα κατάλαβε η μάνα του, ερκίνεψε και βασάνιζε την κόρη. Μια ημέρα λοιπόν της λέει, να πάεις να πλύνεις τα ρούχα. Να πάρεις σαπούνι και μια πίτα για το σκύλο. Άμε να μου φέρεις και την πίτα γερή και το σκύλο χορτάτο και το σαπούνι νολάκερο και τα ρούχα πλυμμένα. Τα λέει στο Χρυσολουμπί και της είπε, «Για είναι να φωνιάξεις πώς παντρεύομαι και θέλει να συναχτούν οι γυναίκες να πλύνουν τα ρούχα με το οικό το σαπούνι. Από το πεΐωτα του βραελάκια θέλει να φάει το σκυλί». Και το σαπούνι θέλει να απομείνει ολάκερο και η πίτα απείραχτη. Και σιά τα έκαμε. Αν μην δρακόντισσα, ένα σταμάτη ξενογιά. Της λέει πάλι, να σκομίσεις το πάτο από μία στη γλώσσα μου να μην κολλά τίποτε. Τα λέει για αυτή στο Χρυσολουμπί και της είπε, φώναξε τους ανέμους και πέτω πως παντρεύομαι. Και σιά τα έκαμε. Ο Σταναής και πούσε, ο πάτος ήστραψε. Ως τον ίεν η μάνα του ερκίνεψε να σκέφτεται ποια καινούρια τιμωρία να σκαρώσει της κόρης από να μην μπορεί να την κάμει και της λέει «Να μου εμώσεις τη στρωματών της η φτερά ως αργά». Ως ατάπε του Χρυσολουμπί της είπε «Φώνιαξε του Θεού τα πουλία και επέτω πως επόθανα». Και εκείνη τα φώνιαξε και τους τάπε. Και πραγματικά όσο ακούσα τα πουλία πως ο Χρυσολουμπής επόθανε, εμαΐσα τα φτερά του και έμωσεν η στρωματώντηση. Αμένε χόρτασεν ακόμη η δρακόντισσα και της ξαναλέει, «Να πάεις να φέρεις τα ξηράφια από τις αερφείς μου, της δρακόντισσας». Ήθελε να της κόψει την κεφαλή της. Ο Χρυσολουμπής πάλι την εκατατόπισε κύφια. Πρώτα-πρώτα επέρασε να πω ένα κάμπο γεμάτο να κάθες. Εκεντούσα τη στα πόδια και εκείνη ήλε, ο Θεός συγχωρέσει. Ύστερα βρίσκει μια πέτρα και σκόνταψε και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίστενε. Περνά από ένα θελό ποταμό, ίσκυψε κύπια νερό και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίνιε. Πάει παραπέρα και βρίσκει μια σκύλα και μια σκρόφα και ιζάναν ανάποα τα πεάτο. Πιάνει και άλλη σε κάθε μια τα ικά της παιία. Παραπέρα θωρεί μια γυναίκα να πουνεούνιζε με τα ιζιά της στο φούρνο. Βίηδη στη φτερούα του καβαΐου της και νεούνισε. Επορπάτηξε ακόμη κάμποσο και καμιά φορά ανεπόσωσε στη δρακόντισσα. Ο Σά της είπε ταν ήθελε λέει «Στάσου πρώτα να κονίσω τα όντια μου και απέησου τα δύο από τα πανόφια». Αυτά τα λέει για να τη φάει. Αμωστά να πάει να ηρήσει ήρπαξεν αυτή τα ξηράφια και δρόμο. Ήβγε να τη κοινιά, εφώνιαζε, να τη στυπιάσουν, αμε τίποτε, έτσι την ήπιανε κανείς. Γιατί όλοι είχα παράπονο μαζί της, αμή τον ευχαριστημένη με την κόρη. Επόσωσε. Ήβρε το Χρυσολουμπί να το παντρεύουν με άλλη γυναίκα, να αυτή νέα που ήθελε η μάνα του. Άλλα τη κι αυτή κουμπάρα. Σε κάθε της βαχτήλη, άλλαν ένα κερί. Όσαν είναι να καούν τα κερία, να καεί και εκείνη. Όσαν κοντεύγαν να καούν τα κερία, της λέει ο Χρυσολουμπής, «Φίλησέ με να σε σώσω». Αμ' εκείνη ενεδέχθη. Τότε της λέει η νύφη, «Εμένα με φιλήσασαι για μια παλιομιζήτρα και σου για τη ζωή σου λυπάσαι το φιλί». Αυτά τα λόγια κακοφάνησα τότε και της πεθεριάς και κατσάρα την νύφη και παντρέψα το Χρυσολουμπί με την αρμαστή του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Συχνά το βοή έχει, συχνά το βοή.

ψυχνά από γοή και εγωμένα. Παίρνω θάρρος ακόμα

Yani.

0: θέλει. Τα είναι ένα και ο μέσα, μα πιο μένω λέει.
1: Με κάθε χρόνο που έρχεσαι, γιατρέ, γιατρέ μα.

0: Λέγα πίσω μας κάνει πολύ πεθάνω.
1: Έλα κοντά μας.
2: Έλα, έλα.

καθηγητά στέλνει τσιγκούλι και δοσκάλι Α, βρισκούνται στην παρέα, βρισκούνται στην παρέα μας. Α,

Να πιέστε και μας, να πιέστε και μας, ναι, ναι.

Αχι, αχι. Τα λόγια μου προσέχω, τα

σένα.

Το πέρασμά σας.

0: Yes. Το πέρασμα σας.
1: Δεν το πάει
0: τώρα. Ζάνας, τραπή και...

0: μαζιά σας σαν να στραφεί και θέλει.
1: Άστρα τι βέβαιοι,
0: λετήσετε το, λετήσετε το, το χωρίς.
1: Λετήσετε το, λετήσετε το, το χωρίς.
0: Αιτές, απόψε, απόψε, αποφέγγει.

0: τίποτα να πας στο πίνο με. Αυτή την ώρα μάκο βόλτα στο χωρό μέσα.
1: Αν έβραμε ήδη και αυτό καλύτερο.
0: Αν μάκο μέσα στο χωρό μέσα είναι μην απογοητεύεσαι.
2: Έρτε, έπαθαρετε για πάρα.
0: Είναι το ξεστάβρι του μέσα.

το γέλανε στο κεφί σας.

ευχαριστείς Παναγιά Παναγιά, θα να είμαι μαζί σου.

0: Να πάω, πάτε.
1: Δεν θέλω.
0: Αγιά δεν είναι.

Thank you.

Γιώργο! Thank you.

Τι. Νόμιζα και λίγο το χρόνο. Θα μου δίνει μόνο να σε δίνει μια δύσκολη. Αλλά μια, μια ήταν η έννοια. Μια ήταν η πρώτη.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Όχι. Ω, θεμά μου. Ω, θεμά μου.

θέμα. Απόδοξε. Ναι, αυτό είναι το μέσο.

Μπέγκερ. Ευχαριστώ. Και...

0: έστω κι αφού δυσκότεμαι, δεν είναι σε
1: κάτι. Κι όλοι λιμπόστοι

0: Μαρίκας και τη στη, αχ, και τη στιγμούμε και τη στιγμούμε ακόμα
1: και τη στιγμή, και τη στιγμή
0: και τι στιγμούνται ακόμα.

γι' αυτό και δε, γι' αυτό και δε ξέχασα, γι' αυτό και δε ξέχασα τους.

0: Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ποιος είναι ο χρόνος?
1: Σίγουρος είμαι, σίγουρος είμαι. Σίγουρος είμαι, ακούμας.

0: και θα σει, και θα σει, και θα σει κοιμηθούσει. Τούτο το γλεντί, τούτο το γλεντί στο, τούτο το γλεντί στο πλατί.
1: Θα σου πω ότι, ότι.
2: Γεια. Πάρε και μια έλα.
1: Πάρε και μια
0: τούτο το γλέντι στο πλάτι του παρακολουθούσι.
2: Εγώ θα σου βάζω.

Τώρα τσιμώσαμε τη δουλειά μας, τσιμώσαμε τη δουλειά μας, καταλήγω και εμάς ο κόσμος. Ω, δεν με... Ήδερες, πάλι εσύ για

Yeah.

kardeş, esine kardeş, esine kadar veresin.

καρά. Κάθε πρωί τον ήλιο

Για αυλεντή, γοντάδη.

Θα μείνε μάνε στεναγούς, θα μείνε μάνε. Θα μείνε

0: φεύγει, μα φεύγει, αψέσβησε.
1: Μα φεύγει, μα φεύγει, αψέσβησε.
0: Αν ωραία είναι η ζωή, μα φεύγει, αψέσβησε.

0: όνειρο είναι, όνειρο είναι η ζωή.
1: Όνειρο είναι.

0: πρώτε σε καλωσορίσα.
1: Πρώτε σε καλωσορίσα. Πρώτε σε καλωσορίσα.

and there are minutes.

0: καλύνες στέκομαι εις του κουράχη.
1: Καλύνες στέκομαι
0: και περιμένω την τροφιά και περιμένω.

το ίδιο συμβαίνει μου, το ίδιο συμβαίνει.

Είγα! Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια. Και πάνω στα γερατιά, οι τες,

Ha ha ha!

άφος είναι ένα σκοπάσε. Και θα το

συνένω στο πάσκε, θα και θα το

Κατήλυτη μα θέλω

0: φουσί, απε φουσί τα, απε φουσί τα γράμματα.
1: Απε φουσί, απε φουσί τα γράμματα, απε φουσί τα γράμματα.
0: Άιτες, όπα, ποντιτσού, άχι ποντιτσού, ποντιτσού πάνω σι.
2: Πάλι αυτή η βολή.
3: Α, το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ. Εγώ το ξεβρώ, μέρα κλεί.

απόψε, στα γράμματα απόψε, κι απόψε στα γράμματα. Άντε, κι απόψε στα γράμματα, λέεις κι ο νους του τραχεί, λέεις. Όλοι ρε μάτια, δώστε και την αλγάνα να πιούρε παιδιά, δώστε και την αλγάνα να πιούρε. Αλμύω, διάσω πάλι, αλμύω, διάσω πάλι, αλμύω.

τέτοιες τιμές. Εξάπετες τιμές, εξάπετες.

0: δεν πρέπει να τις κάνεις. Είτε, είτε, τέτοιες στιγμές, εξάδερφε, δεν πρέπει να τις κάνεις.
1: Δεν πρέπει.

το κέφι σου για να βρεις. Ήσουν πρώτο με, ήσουν πρώτο με ράπτη. Ήσουν πρώτο με ράπτη, μα σε πήρε άσα. Μα σε πήρε άσα. Ήσουν πρώτο με ράπτη, μα σε πήρε άσα.

Έπεσε, έπεσε.

Δες μου το

και θα τα καταφέρω.

0: σου, μπρε, αντρέ.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω ότι δεν θα πω

τα θέλει. Ό,τι να είναι, βρε.

βρίσκομαι ασκανό κεφάλος στου λεγγύου τις ώρες. Άρα.

σολόνο και στις συναλύσεις Thank you.

λοιπά. Δεν λέμε τίποτα, τίποτα. Άμα να κάνουμε. Γεια, γεια, γεια, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς.

Για την αγιά, ποθέ για την αγιά.

σου. Ε, όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αντά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου, φίλε μου.

Άζωρε Βασίλη! Έχει ο Ισκαρέλη! Έχει ο Ισκαρέλη! Έχει ο Ισκαρέλη!

Thank you.

Πάλι τα γίνε κοπέρα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Κατά τη διάρκεια της εθνικής μας γιορτής, της 25ης του Μάρτη, στο Γιαφάνη, σε διασκέδαση που ακολούθησε, ο δάσκαλος ο Λεντάκης τραγούδησε.

0: Μάλιστα. Ωραία. Μία ερώτηση. Αυτό τα τραγούδια της τάβλας έχουν έτσι και σαν σκοπό να βοηθήσουν την ορχήστρα να ζεσταθεί πριν το γλέντι?
1: Σωστά, ναι. Και να δώσουν την ευκαιρία σε όλους να προθερμανθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο γλέντι. Και κάπως να ανεβάσει τα... Να ζωντανέψει το περιβάλλον, να αποτελέσει το έναυσμα για την συνέχεια.
0: Να λειτουργήσει και το κρασάκι, φαντάζομαι.
1: Σωστά. Και τα τραγούδια αυτά είναι συνήθως τα αρχαιότερα, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα τα αρχαιότερα τραγούδια που έχουμε στην Κάρπαθο. Είναι ακριτικά τραγούδια και όπως ακούσατε, το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον Κωνσταντίνο, στον Ανδρόνικο, ονόματα της Βυζαντινής εποχής. Αναφέρεται στην εκπαίδευση του αλόγου του, ο Μαύρος, ο οποίος δεν συμμετέχει στο τραπέζι με τους υπολείπους και έχει αφαιρωθεί στο να εκπαιδεύσει το άλογο του για να πάει στον πόλεμο αργότερα. Ακριτικού περιεχομένου. Η συνέχεια του γλεντιού είναι ο Συρματικός, το Συρματικό τραγούδι, και αυτό από τα παλαιότερα.
0: Γιατί έχει αυτό το όνομα, γιατί τα λέμε Συρματικά, γιατί το λέμε Συρματικό?
1: Δεν γνωρίζουμε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας πω. Ίσως κάποιος άλλος πιο θεωρητικά καταρτισμένος να μπορούσε.
2: Έτσι μας τα παραδώσανε εμάς.
1: Ναι.
0: Έχει κάποιο, το σημαντικό που θα ακολουθήσει κάποιο όνομα?
1: Ίσως επειδή σύρνει, που λέμε, σέρνει το γλέντι, δηλαδή εκεί πλέον ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν. Σέρνει δηλαδή το γλέντι την βραδιά, τη μουσική από εκεί και πέρα. Εκεί ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν.
0: Μπαίνει σιγά σιγά η λίρα, δηλαδή τσαμπούνα,
1: όλα
0: λαούτο.
1: Όλα τα όργανα μαζί, ναι, όλα τα όργανα μαζί. Το συγκεκριμένο, όσοι μου κόρη Λιερή, μια κοπέλα η οποία... άλλα σκεφτόταν όσον αφορά τον υποψήφιο γαμπρό και άλλος της ήρθε.
0: Αλλιώς τα φέρει η μοίρα, ε. Μάλιστα, θα τα ακούσουμε. Τώρα θα μπει και η τσαμπούνα στο χώρο, ε. Και το λαούτο και η λίρα.

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρίς του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

το τραγούδι για τα παλικάρια που πνίγονται και τις τραγικές μάνες τους που νομίζουν πως μπορούν να τα εξαγοράσουν προσφέροντας πλούτη στην ασυγκίνητη θάλασσα η οποία θέλει να τα κρατήσει για πάντα συντροφιά της, ανήκει στα μικρασιατικά αστικά τραγούδια και αποτελεί σύνθεση των νεότερων χρόνων. Ήρθε κι αυτό στην Όλυμπο πιθανότατα από τη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα και έγινε ιδιαίτερα αγαπητό για το συγκινητικό του περιεχόμενο όπως και για την ξεχωριστή περίτεχνη μελωδία του. Όπως τη ξενιτιά, έτσι και τη θάλασσα η λαϊκή ποίηση περιγράφει ως πλανέφθρα, ακόρεστη και ανθρωποφαγούσα θεότητα μια αιώνια σιρήνα που μαγεύει τα παλικάρια, τα θέλει κοντά της και κάποια στιγμή τα κρατά για πάντα δικά της, δίνοντάς τους τάφο στους σκοτεινούς της βυθούς.

Όταν για την εθνική του δράση οι Ιταλοί πήραν απόφαση να τον εξορίσουν, σε κάποιο γλέντι τις παραμονές που θα έφευγε, ο Μιχάλης ο Γιαννουρίς του αφιέρωσε την ακόλουθη μαντινάδα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

κλέφτικο και το επόμενο τραγούδι και πίσακτο επίσης από την υπηρετική Ελλάδα. Όπως και τα άλλα παρόμοιας καταγωγής τραγούδια, διαδόθηκε στον τόπο μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.

Μετά τις μαντινάδες, το γονατιστό και τον πάνω χορό από την Έλλημπο, ερχόμαστε τώρα να ακούσουμε αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα και από τα κάτω χωριά της Καρπάθου. Τα χωριά αυτά παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική γεωγραφική και εθνολογική εικόνα. Πιο ανοιχτά στον εξωκόσμο, αποτέλεσμα της πρώιμης και σε μεγάλη κλίμακα μετανάστευσης, έχουν σήμερα μια σημαντική οικονομική ευμάρεια. Το άνοιγμα αυτό συντέλεσε ώστε στη μουσική που ακούγεται σήμερα σε αυτά τα χωριά να ανοιχνεύουμε κάποια στοιχεία από τη γειτονική Κάσο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το βιολί έχει ήδη αρχίσει να απειλεί τη λύρα, ενώ η τσαμπούνα έχει πλέον εξαφανιστεί. Οι σκοποί πάλι, περισσότερο τραγουδιστοί, δεν έχουν την αδρότητα, τον πρωταγωνισμό θα λέγαμε, αυτών που συναντάμε στα πάνω χωριά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο σκοπούς από την Κάτω Κάρπαθο. Το Μήλο της Μηλιάς και το Διοσμαράκι. Τραγουδάει η Μαρία Κριτσιώτη, παίζει λύρα ο Μανώλης Κοστέτσος και στο λαγούτο συνοδεύει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Κατάγονται από τα χωριά Όθος και Βολάδα της Κάτω Καρπάθου. Το Μήλο της Μηλιάς. Ούλου του κόσμου τα πουλιά ύβγα στο μεϊντάνι και το δικό μου το πουλί που πήε και ενεφάνει. Αναστενάζω και χωλιώ και κλαίω και λυπούμε του κόσμου τα πουλιά θωρώ και το δικό μου πούνε.

στο διοσμαράκι. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω μπόρα, για να συναπαντιόμαστε χίλιες φορές την ώρα. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω αγέρι, να πάμε να ανταμώσουμε μακριά σε ξένα μέρη.

Και τώρα μια σειρά από δύστιχα μαντινάδες πενέματα για το νησί της Καρπάθου πάνω στους κοπούς ο Πεύκος, ο Παραπονιάρικος και του Λυριστάκη. Τραγουδάει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης, λαγούτο παίζει ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και στη λύρα τον συνοδεύει ο Μανώλης Κοστέτσος.

Ο Μανώλης Κοστέτσος θα παίξει τώρα στη λύρα του μια σούστα, έτσι όπως παίζεται στα κάτω χωριά της Καρπάθου, για να γυρίσει στη συνέχεια και να τελειώσει σε πάνω χορό. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά τα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια στο δοξάρι, που παλιότερα πριν την εμφάνιση του λαγού του υπογράμμιζαν με κατάλληλες κινήσεις τη μελωδία, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό ίσο ηχοχρώματος.

Μετά τα αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα από τα κάτω χωριά της Καρπάθου, επανερχόμαστε τώρα στην Έλυμπο με μια σειρά από τραγούδια του γάμου. Και πρώτα ο Νυφάτος, σκοπός του λαλιμάτου, όπως τον λένε. Ο Νυφάτος είναι μια πατινάδα, γαμήλιο εμβατήριο, που συνοδεύει την νύφη από το σπίτι στην εκκλησία και μετά τη στέψη τους νεόνυμφους στο χώρο όπου επακολουθεί το γαμήλιο γλέντι. Σημειώνουμε τη μουσική ιδιοτυπία του κομματιού αυτού, όπου άλλο σκοπό παίζουν τα όργανα, λύρα, τσαμπούνα και λαούτο, και σε άλλο σκοπό τραγουδούν οι τραγουδιστές, αλλά πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι στίχοι συνήθως προέρχονται από παραλογές. Κόρη Γαϊτάνη ύπλε χρόνους και πέντε μήνες, πέντε μεγάλες Κυριακές και έξι λαμπρές Δευτέρες και εννιά μεγάλα Σάββατα που τρέμει η γη και ο κόσμος. Σύρμα μετάξιν ύβανεν κοκκί μαργαριτάρι και σύρματας προχρύσαφο κύπλε το ατάνι.

0: Στο γαμήλιο συμπόσιο, αμέσως μετά το φαγητό, ο παπάς πρωτοστατεί σε μια σειρά από εκκλησιαστικά τροπάρια, όπως την ωραιότητα της Παρθενίας σου, ενδιερυθρά θαλάσσι, Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος κάθε τροπαρίου οι καλεσμένοι χτυπούν τα πυρούνια τους πάνω στα πιάτα. Στη συνέχεια ο παπάς με την προσφώνηση «Καλώς να σέβρω» δίνει την άδεια στον κορυφαίο τραγουδιστή να αρχίσει το τραγούδι. Τότε αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες από τους καλεσμένους τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», παλαιότατο άσμα του ακριτικού κύκλου. Εκτός από τους στίχους, η χαρακτηριστική μελωδική του γραμμή παραπέμπει άμεσα στη βυζαντινή καταγωγή του. «Άρχοντες τρώ και πίνουσι σε μαρμαραίνη τάβλη, σε μαρμαραίνη σαργυρί και σε μαλαματένια, κι όλοι τρώσει και πίνουσι κι όλοι χαροκοπούσι, και ο Κωνσταντίνος ο μικρός ασελιανοτραούει τ' ανδρώνει κουταΐτη του, του νιού του πενεμένου. Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλικεύεις, μαθαίνεις του να περπατεί, μαθαίνεις του να δράμει, μαθαίνεις του να δέχεται τον όχλο του πολέμου».
1: Άρχοντες τρώ, Άρχοντες τρώ.

Αμέσως μετά το «Άρχοντες τρώκε πίνουσι», ο πρωτοτραγουδιστής και πάλι με τη φράση «Καλός να σέβρω» απευθύνεται στο τζαμπουνιάρι, δίνοντας έτσι το σύνθημα να αρχίσει ο χορός. Στην Έλλημπο το γαμήλιο γλέντι αρχίζει με τον ζερβό χορό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ζερβός ονομάζεται γιατί πηγαίνει προς τα αριστερά, αντίθετα από τη συνήθη φορά των κυκλικών χορών. Σημειώνουμε πως τα κάτω χωριά, από πρόληψη, αποφεύγουν να παίζουν ζερβό χορό στο γαμήλιο γλέντι. Κι όμως, στην Έλλημπο, διαλέγουν αυτό το χορό για την έναρξη, σαν πρόκληση, θα έλεγε κανείς, στη μοίρα.

Καθώς αύριο ανοίγει το Τριώδιο, η σημερινή συναυλία με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο θα τελειώσει με ένα επίκαιρο κομμάτι. Ένας αποκριάτικος σκοπός από την Έλλημπο. Εδώ τις δύο τελευταίες Κυριακές της αποκριάς γίνονται οι μοσχάρες, τα μασκαρέματα. Οι κάτοικοι μεταμφιεσμένοι και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων γυρίζουν στους δρόμους και στα σπίτια τραγουδώντας επίκαιρες μαντινάδες, σατυρικά και βομολογικά τραγούδια.

Στο σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή μας πρωινή ζωντανή συναυλία του Σαββάτου με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο με όργανα που χάνονται στα Δωδεκάνησα. Έπαιξαν λύρα ο Μινάς Πρεάρης, ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και ο Μανώλης Κοστέτσος. Λαγούτο ο Γιώργης Πρεάρης και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης και τραγούδησαν από την Έλλημπο ο Γιάννης Διακογιώργης και ο Γιώργης Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και από τα κάτω χωριά η Μαρία Κριτσιώτη και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Η μουσική έρευνα στην Κάρπαθο, η παραγωγή, η επιμέλεια της συναυλίας έγιναν από τον Λάμπρο Λιάδα και τον Νίκο Διονυσόπουλο. Ευχαριστούμε τον Έπαρχο Καρπάθου, κύριο Παναγιώτη Φερεντίνο, τον Πρόεδρο της Ελλήμπου, Γιώργο Σακέλη, τον Κώστα Ζαβόλα, τον Ηλία Ζερβουδάκη και όλους όσους συμπαραστάθηκαν στη μουσική έρευνα και την πραγματοποίηση αυτής της...

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ από το Εθνικό Στάδιο της Αφωνιάς θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων της Αυλώνας, Ολύμπου Καρπάθου και...
1: Αυλώνας Ακακέλου.
0: Ο κύριος Γιαννής λοιπόν είναι από τον Αρχάγγελο. Τι λέτε, είχε η ομάδα, έχετε καλή ομάδα.
1: Πήραμε ένα διεντήλο του Κουτούζεμα.
0: Το Κουτούζεμα, έτσι, καλώς.
1: Έναν Ισπανό του Εμποτιού.
0: Εμποτιού, αυτή πέφτανε στο
1: παγκόσμιο. Και ένα Γάλλο του Κολοκοσιού.
0: Κατεβαίνει λοιπόν η Αυλώνα Ολύμπου Καρπάθου. Θεματοφύλακας είναι ο παραμορισμένος. Άμυνα είναι ο Πυρηπυρίου επιταυτικού και ο Καροκότσιλος. Αυτός είναι καιρός γιατί είχε γερά κοτσίλια. Ο Τέφελα. Μετά στο κέντρο είναι ο Ελιπέδιο με το Κολάι που είναι το νούμερο 10. Ο Μιξοφίτηλος προσαρμοσμένος, εστιρισμένος και τελόγου. Στους αφρωματικούς είναι ο Παρατσούαλος, ο Μελέης Μάφεο, ο Απομουθλισμένος, ο Βαθιλοϊσμένος, ο Αμελέης Εά, ο Τζάφτης και ο Πανοκάουλος. Ο προπονητής είναι ο Τσικίρδισμένος. Και θα περάσουμε τώρα στον συνάδελφο εδώ, τον κύριο Καρένα, μας πήγε πώς κατεβαίνει ο Αρχάγγελος.
1: Καλησπέρα σας. Τερμαφύλακας είναι το Αγλούπα. Άμυνα είναι το Χίρι Μπιχίρι. Στη μέση της άμυνας είναι ο Χασταλίκη. Ο Ναμοτιώρης είναι η αριστερά.
0: Ναι.
1: Στη μέση ο Ξελεματικός. Μπροστά είναι το Κολοκοσιό. Στη μέση το Εμπουτσιού με το Κουτούζεμα αριστερά. Ο Τζαλόφκης είναι μπροστά με το Βουρβουλιό και σέντρεφορ στην επίθεση είναι ο Κολοφύρας.
0: Για πες μου και τους αυτοματικούς.
1: Στον πάγκο είναι ο Φίστιλντας, ο Ιουμπρίνο, ο Ιπνές, ο Ιαρένης, Πάρβου. Ο προπονητής μας είναι ο Ίνταμου.
0: Ο Ίνταμου.
1: Στη σέντρα είναι ο Εγκουκιού με το Κολοκοσιό.
2: Εξελματικός με την μπάλα στα πόδια, παίρνει την μπάλα το Κολοκοσιό, τη δίνει στο Εγκουκιού. Εγκουτσί με μια στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Γλίωρα Ναμοτσιόρης, μόναχος που κατεβαίνει από αριστερά και μια τέλα ο Ιαροκόχα, ο Ιαροκόξιλος, και μια από πίσω που τραβάται από τη φανέλα, τραβάται ένα κελά γνώτσου.
0: Καροκόξιλο τον λέω, καροκόξιλο. Πήγε δόξα από τον κόρνερ, ρε πέσι μου.
2: Έξω το κόρνερ τον επέταξε.
0: Αν δεν είναι. Εσύ δεν είναι επιχόκκινη, κάθε πρέπει να πάει παραπάνω.
2: Μόνα κοτσινή και παραπάνω από
0: κοτσινή. Γιατί παραπάνω, δεν είναι παραπάνω. Δυο κοτσινή. Δυο,
2: γιατί το κλωτσιά, γιατί μπάλα δεν πήρε. Αυτό πράγει είναι το κλωτσιά καρπάτι, αυτό το κλωτσιο ζητώ.
0: Τι κλωτσιά.
2: Τα γόνατα του την έκανε. Δεν θα ξαναζηκώ την πόθη μου.
0: Τώρα είναι κατούτες μένου.
2: Το φάουλ, τα πλάγια κοντά στο κόρνερ να το ρίξει από αριστερά ο Φίστιλντας που μπαίνε στη θέση του Ναμοτσιόρη. Ρίχνει το πετσέτο ο Κολοφύρας και κουτουλιέται γκολ. Γκολ, 1-0. 1-0 ο Νέδωνας. Πανηγυριστή. Μπράβο ρε Κολοφύρα.
0: Πανηγυρίζουμε οι κόρια αφεγγελίτες. Κάνε να κάνουμε τραπέζι, να βγάλουμε το θεματοφύλακα ενός, το παραμονισμένο, να βάλουμε το παρατζουάντο. Έτσι το έγινε. Τώρα η σέντρα συνεχίζει τα γόνα, πάει την έκρηξη ο διαθμός των Λιπέντε, Λιπέντε με το κολλάκι, ο καλάμι του Σοφίτη, ο στηριγμένος κόβει ο Κολοκοθιό, ο Κουκιού, ο Κουκιού, ο Κουτούζημα, το Κουτούζημα στο Γιαλόφτη, πώς το λέτε εσείς, Γιαλόφτη, ο Γιαλόφτης, πάλα την έφυγε ο Πυρηπυρίου, ο Πυρηπυρίου στο Σαλονιασμένος, ο Σαλονιασμένος στο Τελόγκο, Τελόγκο, το κοινιά εκεί πέρα ο Κολοκοθιό, το Κολοκοθιό από πίσω του, πάει ξυλιπατικός, στο τριπλάρι, τα κρυπάρι με Σοφίτη, ο Μισοφίτη, ο στηριγμένος, στηριγμένος στο Τελόγκο, Τελόγκο στο Τέπελα,
2: το Χασταλίκι μπάλο του πέφτει στα πόδια του με το Χίρι Πυρίρι, περνά τους, πλασάρι ο εστερημένος και πέφτει ο Φλωσδέρνη, ο Αυλούπας εγώ.
0: Εστερημένος, γι' αυτό είναι το μέρος στο κύπελο, κύριε και κύριε, είμαστε εκεί πέρα από την Αθωπία.
2: Πλασάρι αμπέλο το πλασάρι.
0: Πάει και έτσι, έτσι. Δεν είπαμε τους διαιτητές, τι ήτανε.
2: Ο Λουτακίνα ήταν ο διαιτητής, ο Σούστα Φέρτα ο Πουτσίου και ο Πουτούτια Πουτσίου ο Άντερ.
0: Το Πουτούτια Πουτσίου είναι από την αριστερή πλευρά.
2: Ναι.
0: Ο αγώνας είναι υψηλού κινδύνου, μας έχουν πει από την Αθήνα, ήρθαν πάρα πολύ αστυνόμοι εδώ πέρα στην Αχορδέα. Συνεχίζεται λοιπόν ο αγώνας.
2: Στη σέντρα είναι το Κολοκοσιό μετά το γκολ με το Τζαλόφτη και το Κουτούζεμα. Δίνει ο Τζαλόφτη στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Τζαλόφτη, ο Τζαλόφτη στο Κολοκοσιό πίσω, τρέχει το Κολοκοσιό. Δίνεται στο Κουτσίου, το Κουτσίου στο Ξελεματικό πίσω, Ξελεματικό στο Χίρι Πιχίρι, το Χίρι Πιχίρι στο Χασταλίκι, παίζει την πάντα πίσω με το Φίστιλντα, ο Φίστιλντα στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Κολοκοσιό, το Κολοκοσιό στο Ξελεματικό, κατεβαίνει ο Ξελεματικό στο Βουρβουλιό, με μια στο Βουρβουλιό, το Βουρβουλιό στο Τζολόφτη, ο Τζολόφτη κατεβαίνει μοναγό του, γύρει τον Κολοφύρα, ο Κολοφύρα μοναγό του, πέφτει με πάνω με το κολλάι, το πάνω του κλωτσιά δυνατή στο Κολοφύρα, σκότωσε το κολλάι,
0: Πού να πάμε,
2: Πού να πάμε,
0: Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε, Πού να πάμε,

Η Αλεπού Κρητής. Μια φορέα και ένα καιρό ήρκε τον ένας άνθρωπος από το αφάνι και ως αν ήρθε στη Κυμαρέα είχε πυρκαγιά. Και εκεί άκουει έναν οφή να λέει «Σώσε με άνθρωπέ μου κι ό,τι μπορώ και γιο θέλω να κάνω για σένα». Ίσβησε ο άνθρωπος τη φωτία, ίσωσε και το οφή και απέει τον τύλιξε στο λαιμό του. «Ε τώρα» του λέει «θέλω να σε φάω». «Γιατί είναι να με φάει σαν που σίσωσα». «Ε, μου είπες ό,τι μπορώ θέλω να κάνω για σένα. Μη με φάεις ακόμη να φωνιάξω με το άλλο, να το άλλο με κριτή». «Φωνιάζω το άλλο». «Καλό μου άλλο, ωιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται τ' άλλο, λέω του την υπόθεση και λέει «Να σε φάει, επειδή εσείς οι ανθρώποι είστε κακοί». «Θωρείς», λέει «να σε φάω». «Μη με φάεις ακόμη, να φωνιάξουμε και την Αελέα να τη βάλω με κριτή». «Φωνιάζω την Αελέα». «Καλή μου Αελέα, ωιά έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται η Αελέα και της λέω την υπόθεση και εκείνη τον λέει «Καλά θέλω να σου κάνει να σε φάει, επειδή στα αφεντικό μου, τώρα που είναι στοιχό πιό, μου ρίχτει τα απόπαθνα να φάω. Μη με φάεις ακόμη να φωνιάξουμε και μια Αλεπού να μας πει και αυτή τη γνώμη της. Αν με εκείνος, σαν ελιά για να τη φωνιάξει, της είπε κρουφά κρουφά, σώσε με και να σώκω πέντε μπούλες και ένα πετινό. Και η Αλεπού, ως αν ήρθε, εχάνει καιρό και λέει στο οφί. Πού σου είναι σου, ως αν ήπιασε η φωτία. Εκεί απάνω και της ήξε ένα τείχο. Ψώματα λέει, του λέει εκείνη. Στάσου να πάω να με είσαι, λέει το οφί και πάει. Επήρε τότε δρόμον ο άνθρωπος και γλίτωσε από το φύ. Καπέι ήαλε μέσα σε μια μπουρδα κάτες και σκύλους και την ίωγε στην Αλεπού και της είπε να κλειώσει την πόρτα του κελίου της και να την αδειάσει. Πάει κι αυτή στο κελί της, ίδιασε την μπουρδα και ήταν ναή. Αντίς για μπούλες και πετινών είχε μέσα κάτες και σκύλους και χυμίξαν απάνω της να την ξεσκίσω. Επήρε δρόμο κύφια τρομοκρατημένη και φώνιαζε. «Ποαράκια μου, ποαράκια μου, καλά να πάθετε και μη ο πάπους σας είτε ο κριτής, μη ο αφέντης σας και ας μην εμπαίνετε κι εσείς».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Όπως σε συνηθίζεται, το ίδιο βράδυ της αποκριάς έγινε το γλέντι στην Κούφη. Κατά τη διάρκεια της διασκέδασης, ο Ιταλός ενωμοτάρχης, ο Πρικαντιέρης, πρόβαλε στην πόρτα της Κούφης και τότε ο Οργής ο Μανιός του είπε